σεβδά σου φωτιά μου ανάβει και ο καίμος σου τον τάφο μου σκάβει. Κι όσε παίρνει και φεύγεις μακριά μου, γλυκιά συντροφιά μου.

me sieds, je t'ai pris. Est-ce que vous avez vu mon amour? Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν πίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.

0: Τώρα είναι 8:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
2: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521-058-118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

0: Τώρα είναι 9. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
5: Bottles.
4: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
5: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
4: Bottles.
5: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
4: Bottles.
5: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
4: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 2521046890 και στο bottles.gr.
5: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
6: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
7: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210-48550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καλά.

0: Τώρα είναι 9:30. Είναι μία προσφορά.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, ψάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
0: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Supermarket Χουντσίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
1: Supermarket Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
5: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Και για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, μόνο 9 ευρώ και 45 λεπτά.
5: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσκοβολούν άνοιξη, σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi, 75 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
6: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
7: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

έπεσε εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε, μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βόσταντο αλμυρό στη Σαντορίνη. Και απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι Ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, τον Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια παλή μαρμαριγή, να δοτινό πεφτάστερο σηκώσου, να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερεί στον βράχο τον δικό σου.

0: Είναι 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα. Σας.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη.
7: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
7: Βεργίνας 159. Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλανδικά Ανατολίας, Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Τώρα είναι 10:30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calfas Oil και Ifestos Oil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής πιάτοκες δόσης, με πιστωτικές κάρτες
1: Eco Calfas Oil και Ifestos Oil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα. Θεμιστοκλέους 8 και 1η Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναντι κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210-57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
4: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-38700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
5: Γιατί ρυθμό 96,8?
6: Γιατί εδώ ακούς αυτό?
7: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
6: Και αυτό
8: είναι η τρέλα μου αυτού. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
6: Αλλά και αυτό.
9: Δεν είμαι αυτός που θέλει.
10: Δεν είμαι αυτός που θέλει. Δεν είμαι αυτός. Δεν είμαι αυτός.
11: Έντεχνος αέρας.
12: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
14: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210-48550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
15: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
16: Οικογένεια Τσακαλίδη.
15: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποίηματα.
16: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
15: Βεργίνας 159.

0: 11. Είναι μία προσφορά.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521-038-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
2: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
3: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
3: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-045-900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
4: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά.

0: Η ώρα είναι 11:30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calfas Oil και Ifestos Oil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής πιάτοκες δόσης, με πιστωτικές κάρτες.
1: Eco Calfas Oil και Ifestos Oil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα. Θεμιστοκλέους 8 και 1η Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
4: Bottles.
3: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
4: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, delicatessen, καλάθια δώρων.
3: Bottles.
4: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
3: Bottles.
4: Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
3: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
4: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
5: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
5: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
6: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47. Τηλέφωνο 25 21 0 48 550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: ώρα είναι 12. Είναι μία προσφορά.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521-038-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
6: Supermarket Χουντσίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
7: Supermarket Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
6: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21,99 ευρώ.
7: Και για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, μόνο 9,45 ευρώ.
6: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
7: Και για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi, 75 μεζούρες, μόνο 7,95 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
8: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Πού είναι? Βίτσι 10. Έναντι Κτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521-057-256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
9: Γιατί Ρυθμό 96,8.
10: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Ενδέχνος αέρας.
1: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.

0: δυστυχώς που υπάρχει ρυθμός. Ρυθμός.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Είναι 12.30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calpha Soil και Ήφαιστο Soil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής και άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες.
1: Eco Calpha Soil και Ήφαιστο Soil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα. Θεμιστοκλέους 8 και 1η Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
6: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
7: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
6: Και αυτό
8: είναι η τρέλα μου. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτό.
6: Αλλά και αυτό.
9: Δεν είμαι αυτός που
10: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
9: Δεν είμαι αυτός που δεν.
6: Γιατί το ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
11: Και τώρα.
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
1: Σε καλύπτουμε.
0: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58118 και στο varanu.gr.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976. Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
3: Οικογένεια Τσακαλίδη.
2: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
3: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
2: Βεργίνας 159.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Η ώρα είναι μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-24-382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
1: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
6: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
2: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

Απειλή λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
4: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
5: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47. Τηλέφωνο 2521048550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
6: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
7: Οικογένεια Τσακαλίδη.
6: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
7: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
6: Βεργίνας 159.

Σινέμα και καφέ και τσιγάρο σαντέ. Κι η φωνή σου βραχνεί από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή. Να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά. Μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες η δουλειά σου. Τι θα πει τραγουδό και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί. Χίλια χάδια κρατάει μια βόλτα.

0: Η ώρα είναι 2. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανο. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-38700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
3: Σε καλύπτουμε!
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25210-38090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

περιφερειές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες αδράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: Είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
4: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
5: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
4: Και αυτό
6: είναι η τρέλα μου. Ατού τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
4: Αλλά και αυτό.
7: Δεν είμαι αυτός που
8: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
7: Δεν είμαι αυτός που
4: δεν. Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: είναι τρεις. Είναι μία προσφορά.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, ψάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Ενδέχνος αέρας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
5: Ψηλά, παιδιά!

0: μέσα.
1: Στα κες ακόμα κι είναι θαύμα, μεγάλο πράγμα. Να βλέπεις πάντα το ποτήρι σου γεμάτο. Άντε άσπρο πάτο, κι είναι όλα ξένα. Τι κι αν ξοδέψεις λίγα ακόμα αφού τα βρήκες κερδισμένα. Τι δρόμους θέλει την καρδιά σου. Άνοιξε τα μάτια, παραδέξου μου στα λάθη είναι δικά σου.

αλήθεια σκοτώνει. Έγινε οθόνη, καταφύγιο να κρύψω. Όσα στριμώχνονται μακριά από την αγχώνη. Να ζεις ακόμα το όνειρό σου κι είναι δικό σου. Αφεντικό σου ως εδώ ήταν μονάχα η περηφάνεια. Στην επιφάνεια φοβόσουν το βυθό σου. Μας το βυθό σου λαχταρά στην επιφάνεια. Τι νόμους θες για την καρδιά σου. Κλείσε τα μάτια, παραδέξου πως τα λάθη είναι δικά σου.

0: Είναι 3:30. Είναι μία προσφορά
1: κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναντι Κτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521 057 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521-038-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, δράμα. Και στο χώρο σας 25210 32 77 8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.

0: είναι 4.30. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.
5: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
4: Και αυτό
6: είναι η τρέλα μου. Ατού του τη φυλάω του κόσμου αυτού.
4: Αλλά και αυτό
7: δεν είμαι αυτός που θέλει.
8: Δεν είμαι αυτός που θέλει. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
7: Δεν είμαι αυτός που θέλει.
3: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
9: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
1: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
10: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
11: Οικογένεια Τσακαλίδη.
10: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
11: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
10: Βεργίνας 159. Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλανδικά Ανατολίας, Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940. Στου Χριστίδη
1: Δαγκωτό. Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό. Tight.

0: Ρυθμός που υπάρχει. Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

είναι που ονειρεύεται. Πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: μια ζωή σαν όνειρο. Το σλόγγαν το δικό μου, το πάντα.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός. Ρυθμός.
3: Ρυθμός.
2: 96,8.
1: Ρυθμός.
3: Ραδιοσταθμός.
1: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ. Το ξέρω, δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: Supermarket Χουντσίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
1: Supermarket Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
0: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Και για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 9 ευρώ και 45 λεπτά.
0: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ τα 500 γραμμάρια μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσκοβολούν άνοιξη, σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi 75 μεζούρες μόνο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Supermarket Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας. Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Ανακαινίζεις. Φτιάχνεις το μπάνιο. Ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: 6 είναι μία προσφορά.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, ψάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
2: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
3: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
4: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός. Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: 96,8.
0: Ρυθμός.
2: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: είναι 6:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
2: Bottles.
3: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
2: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
3: Bottles.
2: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
3: Bottles.
2: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
3: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
2: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
4: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?
5: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
4: Και αυτό
6: είναι η τρέλα μου. Ατού τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
4: Αλλά και αυτό.
7: Δεν είμαι αυτός που
8: θες. Δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός,
7: δεν είμαι αυτός. Δεν είμαι αυτός που θες.
4: Γιατί το ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
9: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 38 090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είναι 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
7: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
10: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Έντεχνος αέρας.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας, η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας, καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της. Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
1: Bottles.
0: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
1: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
0: Bottles.
1: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
0: Bottles.
1: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
0: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
1: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: Supermarket Χουντσίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
3: Supermarket Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
2: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21 ευρώ και 99 λεπτά.
3: Και για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, μόνο 9 ευρώ και 45 λεπτά.
2: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν άνοιξη, σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi, 75 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 35 800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: Η ώρα είναι 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
4: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
5: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον. Ανακαινίζεις. Φτιάχνεις το μπάνιο. Ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: τα φασαρά. Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
1: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
0: Και αυτό.
2: Είναι η τρέλα μου ατού. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
0: Αλλά και αυτό.
3: Δεν είμαι αυτός που
4: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
0: Έντεχνος αέρας. Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
5: Bottles.
0: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
5: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
0: Bottles.
5: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
0: Bottles.
5: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
0: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
5: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
6: Σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω. Να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγιζες καλά. Όφελες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω. Και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μου είχαν οργήματα. Θα τα ξεσκίσω. Και θα τα στείλω πίσω. Σε ένα φάκελο. Σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου τούτου και θα καθίσω μαζί σου

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

κρατάμε να στιγμές. Εσύ δεν ήσουν που έκλαιγες για αγάπη. Εσύ δεν έλεγες οι άνθρωποι δεν θέλουν.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: Supermarket Χουντσίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
1: Supermarket Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
0: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Και για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 9 ευρώ και 45 λεπτά.
0: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ τα 500 γραμμάρια μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσκοβολούν άνοιξη, σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi 75 μεζούρες μόνο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
3: Bottles.
2: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
3: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
2: Bottles.
3: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
2: Bottles.
3: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
2: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-46-890 και στο bottles.gr.
3: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.

και αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη,

0: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

Θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμέριαζαν και αντάμωναν τα χώρια και από σμίξηματα υπέροχα γεννιόντουσαν αγέροχα παιδιά. Καμιά φορά

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

ξεχασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

λέξη, αυτή τη μόνη λέξη

και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech, που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.

τρένα και γυρνώ σε φωτισμένο και αγνώστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε το χέρι ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.